Πως να σώχτω για ζυβίλο τεκλά κι ζελίλο για τσισίρνο μολύ με καμδάλες με κιτσί στο ντροξφέιτ.